Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: 104 ρυθμός, νούμερο 1 στις επιτυχίες.
1: 4 χρόνια περάσανε, ψυχή μου 14.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 8. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού, σύγχρονο κέντρο λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
4: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνο 23 85 0 24 205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
6: Δώστε φως στο χώρο σας.
7: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
6: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
7: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
6: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 29 651. Κινητό 6937 316705.
6: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
8: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 85 0 25 323. Κινητό 6988 88 9020. Ανακαλύψτε το.
9: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: ήταν γι' αυτό.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
3: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
4: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
5: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε μας.
6: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
5: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
6: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
5: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
6: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
5: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 9. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις, από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
3: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
2: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
6: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
5: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
6: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
5: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
6: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
6: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
5: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
6: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
6: Τηλέφωνο 23 850 44 400.

κατάφερω απ' έξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρω πώς θα έρθει.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Δώστε φως στο χώρο σας.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
2: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνο 2385-024-205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
5: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 6988-88-9020. Ανακαλύψτε το.

0: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

ήρθα κοντά σου, σε κοιτούσα. Σε κάποιο σήμα

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 10. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το κλείσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, διάλυσμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμίντεο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
4: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
5: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
6: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλίδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περέα. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
3: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Δελιάνη Ανθή.
4: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 6988-88-9020. Ανακαλύψτε το.
2: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς

0: 380 και 6977 97 8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν Στράντζα Ελένη δέσμευση.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 11. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
4: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
3: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
5: Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
6: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
10: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
11: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
10: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
10: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
11: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
10: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
11: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
10: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
11: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
10: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
11: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
10: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 104. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
0: Δώστε φως στο χώρο σας.
1: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
0: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
1: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
0: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651. Κινητό 6937 31.

0: το χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνο 2385-024-205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
5: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 698-88-9020. Ανακαλύψτε το.
6: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
7: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 12. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσης, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσης. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
3: Το κλείσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμίντεο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισμα.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
5: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
4: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
5: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αέριο προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
5: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
4: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

απόψε. Ρυθμός 104. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Thank you.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι μία. Η ιδανική ώρα για μία μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Πανέμα Εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
3: Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
4: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
8: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
9: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
8: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
10: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊβά.
7: Και στο e-shop mariandas.gr.
11: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
12: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
13: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
12: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
13: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
12: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
13: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
13: Πιάνα, αρμόνια και συνθεσάιζερ.
12: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
13: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
13: Τηλέφωνο 23 850 44 400.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69888 9020. Ανακαλύψτε το.
1: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης.

0: Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Δώστε φως στο χώρο σας.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
2: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
9: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: αγαπώ.
1: Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι δύο. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 2385-0-22-222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
3: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνο 2385-0-24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
3: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
4: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-0-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
5: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-0-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
6: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
7: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
6: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
7: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
6: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
7: Τηλέφωνα 2386024280 και 6977978658.
6: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
8: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
9: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
9: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμιση σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-0-25-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιου σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
0: φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

ξεμπόνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 3. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Πανέμα Εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλίδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
5: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
6: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
6: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
5: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
7: Ήχος, η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
5: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
5: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
7: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
5: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
5: Πιάνα, αρμόνια και συνθεσάιζερ.
7: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
5: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
5: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
8: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
9: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
10: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
9: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα πολλά.
11: Θα μας βρείτε στην Τελεμαϊβά.
8: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: μισή ζωή.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
0: Μαζί σου και δεν με...
2: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Το κλείσιμο του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, γεωλογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
5: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
6: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
5: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
6: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
5: Αναστασία Ξινού.
6: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
7: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 6988-88-9020. Ανακαλύψτε το.
2: Δώστε φως στο χώρο σας.
1: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
1: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
2: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνο 2385 024 205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 4. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μονοποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

κλεισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαία. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συχόρδιο.
3: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
4: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
4: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
6: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
7: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
6: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
7: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα

0: χωρίς να κινείσαι με τα μισά έξοδα. Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεριοκίνηση.
1: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
2: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
3: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
2: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
4: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
1: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Ρυθμός 104. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 5. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Κόσμημα ζωής Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
4: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69888 9020. Ανακαλύψτε το.
3: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29 651. Κινητό 6937 316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
8: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
8: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
9: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
10: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
9: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
10: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
9: Αναστασία Ξινού.
10: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
11: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
12: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
13: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
12: Στο Μαριάντας Sport 1-1 δώρο. Ελάτε, πάρτε τα όλα.
14: Θα μας βρείτε στην Τελεμαΐδα. και στο e-shop mariandas.gr.
15: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
16: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
3: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
4: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
3: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
4: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
3: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
4: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα, αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
4: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
3: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
4: Πνευστά, χρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
4: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: καινούριο.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
1: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
2: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
2: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
3: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
4: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεριοκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεριοκίνηση. Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλίδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
8: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
9: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
10: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
9: Στο Μαριάντας μπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα τώρα.
11: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
12: Και στο e-shop mariandas.gr.
13: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Πανέμα Εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η καλύτερη παρέα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεσβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, και όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

Εγώ γιορτάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Μαζί
1: σου και δεν με... Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική. Δώστε φως στο χώρο σας.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνο 23850-24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
5: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
6: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
5: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
6: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
5: Αναστασία Ξινού.
6: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
7: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 6988-88-9020. Ανακαλύψτε το.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σκάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
0: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσης, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσης. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26600 και στο www.subasis.gr.
4: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
2: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
3: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αέριο προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
3: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
2: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
4: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
5: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
6: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
5: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
6: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
5: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
6: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
6: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
5: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
6: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
6: Τηλέφωνο 23850-44400.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας, οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1 συν 1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1 συν 1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας σπορ 1 συν 1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Τολεμαΐδα.
6: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
10: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.
1: Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Ρυθμός 104 παίζει παντού.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 104 ρυθμούς.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.